Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.

στα νερά, στη σατάλια στα νερά, με καραβιά τρέχα αντιριά, ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια, αχ που να σβέρτα στα πάνια.

κι εγώ ψοπάω για γλέ και για καπρίτσια και θα πεθάνω στην όρτια ζωή. Εγώ ψοπάω για γλέ και για καπρίτσια.